το αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρώτη καλημέρα, να σου και εγώ εδώ πέρα έσκασα μύτη μαζί με όλους εσάς. Θα είμαστε παρεούλα και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 6 μέχρι τις 8, γιατί αυτό συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή. Άρα μέσα σε αυτές τις 5 μέρες έχουμε 2 ώρες για να ενημερωθούμε, να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Φυσικά να επικοινωνήσουμε, να δω πώς περνάτε, τι σας βασανίζει, τι σας ευχαριστεί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ακούσουμε αληθινή μουσική. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα μαζί με το καφέ μας. Έτσι για να ξυπνάμε.

0: έτσι απολαμβάνεις το καφεδάκι σου όμορφα και ωραία, με ωραία μουσική, όπως Unforgiven από Metallica. Και αγάλη αγάλη γίνεται αγουρίδα μέλη και ξεκινάει η μέρα μας. Θα μου πεις σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καθυστερήσει λίγο παραπάνω George και πρέπει να κάνουμε δουλίτσα, να τρέξουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε και στο γρήγορο δουλεύουμε. Καλημέρες πολλές, έχω στο 6943888889. Έχετε ξεκινήσει από νωρίς κιόλας, πριν από 20-25 λεπτά, και αυτό με υποδέχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι λοιπόν, εκτός από το Viber, να πω ότι έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκάδα, καλημέρα στο Βαγγέλη από Φλόρινα, καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα επίσης στη Βασιλική, καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Ηλία Γούσιο, καλημέρα και στο Μάνο, και αυτός περιδιαβαίνει τους δρόμους όπως ο Ηλίας Γούσιος και όλοι όσοι είστε επαγγελματίες οδηγοί και διανομής. Έτσι λοιπόν, τα μάτια 14 θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πρωί. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, και το πρωί είναι και πιο καθαρό το μυαλό, αν δεν είσαι ξενύχτης. Και οι θερμοκρασιακές συνθήκες είναι μια χαρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμούς. Εγώ έφυγα με 19 βαθμούς από 30, δηλαδή καλή θερμοκρασία. Ένα μποφοράκι νότιος ο άνεμος. Και με λίγη συννεφιά θα πιάσουμε σήμερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, όπως συνηθίζω να λέω, τους 28 βαθμούς.
1: And that takes its time. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Αυτό είναι ο John Wade και το υπέροχο Missing You, ραδιοφωνικότατο. Πώς χαρακτηρίζουμε κάποια τραγούδια ραδιοφωνικά, το έχετε ακούσει από πολλούς παρουσιαστές και παραγωγούς, αγόρια κορίτσια. Είναι η απήχηση που έχουν στο ραδιόφωνο και στο κοινό βέβαια του ραδιοφώνου, διαχρονικά πάντοτε, και είναι μια κατηγορία μόνη της. Γι' αυτό υπάρχει πάντοτε σε ένα τραγούδι και radio version. Το λέω σε κάποιους που μπορεί και συχνά πυκνά κάνουν μάλλον τα παράπονα, ότι αυτό το τραγούδι κρατάει περισσότερα λεπτά. Να ξέρετε, πάντοτε κυκλοφορεί και μια radio version η οποία παίζει εκεί γύρω στα 3,5 με 4,5 το πολύ λεπτά. Άντε το πολύ βία 5 λεπτά. Οπότε αυτό είναι ο λόγος, παιδιά μου. Από τη μία, να στείλω και χαιρετισμό στο φίλο μου τον Θοδωρή. Τράβηξε και φωτογραφία τα στούντια από μακριά από το δρόμο και αυτό καλό δρόμο να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Είμαστε μέσα στην ψυχολογία αυτή, την πώς να την πω, την ευίωνη, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Να δώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Αλλά θα έχουμε δύο διακοπές ρεύματος σήμερις. Η μία θα γίνει στη Σταυρούπολη από την Ακαδήμου με τη συμβολή της με την Μαξούρα. Έτσι λοιπόν και τη Δημήτριου Βικελάκη. Η παρακείμενη δρόμη δεν θα έχετε ρευματάκι, παιδιά, από τις 8 μέχρι και τις 12. 8 με 2,5 επίσης στα Μάλγαρα, μεταξύ Λεωφόρου Θεσσαλονίκης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό να το έχετε κατά νου, όχι, δεν έχει το τέλος του κόσμου και μακριά από τις μπρίζες. Γιατί μας ενημερώνουν από τη ΔΕΗ ότι αν δεν κατεβάσετε το γενικό, υπάρχει τάση στην μπρίζα. Οπότε θα μπλέξετε με το ρεύμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

και αυτή την κελαριστή, την υπέροχη και καθάρια φωνή, με πολύ μετάλλο βέβαια, είναι ο Μικ Χάκναλ, τραγουδιστής των Simply Red, από το Manchester καταγωγή. Something Got Me Started, από τις πιο χορευτικές επιτυχίες του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι που κάθε φορά που το μεταδίδουμε, έρχεται και ο ήλιος ασχέτως αν είμαστε ακόμα αξιμέρωτα. Σήμερα είναι 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε προγραμματισμένη πορεία στο κέντρο της πόλης, γιατί έχουμε την επέτειο των 13 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σύμφωνα με τη ΘΕΜΑ, την εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό, από τις 4 ώρα και μετά αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα περνάει από εκεί ο σειρμός, αλλά δεν θα σταματάει. Επαναλαμβάνω, είναι Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα υπάρξει και άλλη ανακοίνωση. Προφανώς τα παιδιά στη διάρκεια της ημέρας θα σε ενημερώσουν πότε θα λήξει αυτό. Εύχομαι να γίνει μια ειρηνική πορεία, γιατί οτιδήποτε άλλο, μόνο το χαμό του Παύλου Φίσα θα μαυρώσει και φυσικά δεν θα περάσει κάποιο μήνυμα. Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα.

Rock the Gasper. Σε να παίρνει μπροστά αυτοκίνητο ένα πράγμα. The Clash. Καλημέρα στην Τατιάνα Παπά, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα. Καλημέρα επίσης και στον Ηλία Περιστέρη, ο οποίος με ενημερώνει ότι στην ανηφόρα της περιφερειακής οδού, από το όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία προς Πειλαία, μετά το 424 έχει χαλάσει ένα αυτοκίνητο και έχει δημιουργηθεί λίγο κίνηση. Προσοχή σε όλους εσάς, πρωινιάτικα. Ευχαριστώ που με ενημερώνετε, γιατί έτσι ενημερώνω και εγώ τους υπόλοιπους. Συν το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο χρονικό διάστημα 810 νέες θέσεις στάθμευσης για τα δίκυκλα. Αυτό που θα γίνει στο κέντρο της πόλης, εκεί που έχουμε την μεγαλύτερη βάσανο, η αλήθεια είναι. Και επειδή τα δίκυκλα αναγκαστικά ανεβαίναν στα πεζοδρόμια και εκεί δεν μπορούσαν πλέον να ζήσουν και να περπατήσουν οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο ή αυτοί που έχουν τις δουλειές τους και πρέπει να πάνε αναγκαστικά στο κέντρο, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι καινούργιες θέσεις. Είναι 810, έχουν κάποιες ήδη δημιουργηθεί, 1.400 είναι συνολικά οι θέσεις για αποκλειστική στάθμευση δικύκλων, εκ των οποίων οι 610 υλοποιήθηκαν το 2025. Σε αυτές όμως τις θέσεις, να ξέρετε πάντοτε, κάθε 5 θέσεις για δίκυκλα πρέπει να υπάρχει και μία θέση στάθμευσης για τα αυτοκίνητα. Κάπως έτσι σιγά σιγά να πάρουμε ανάσα και να μην έχουν προβλήματα φυσικά και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις μηχανές τους. Γιατί είπαμε, αν παρκάρετε πάνω στο πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάρετε το φακελάκι σας.

ένα συγκρότημα, μία ολόκληρη ιστορία. Και φυσικά μια ολάκληρη εποχή. Τρεις δεκαετίες γυράει έχει. Easy Living. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια και δεν το έχω κρύψει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Από Σουηδία, 11 βαθμούς εκεί λέει. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε μου. Καλημερίζουμε και υποδεχόμαστε εδώ στην παρέα μας και τη Βενετία. Όπως επίσης και τη Φίβη από Πλαταμόνα. Παιδιά, τι ήταν αυτό το χθεσινό, καταπληκτικό. Βέβαια, να πούμε μπράβο και στον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε τη Γιαγκελόνια. Ξεκίνησε αυτό με την Τετάρτη, χθες δεν έκανα αναφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές ομάδες, ο Όφη χθες κέρδισε 2-0 τη Χόφενχάιμ, η οποία τερμάτισε πέμπτη στο γερμανικό πρωτάθλημα και θα μπορούσε κάλλιστα για λίγο να βγει και Τέταρτη. Μιλάμε για μια ομάδα με φοβερό μπάτζετ, έναν Όφη ο οποίος στο transition και στην αντεπίθεση ήταν απίστευτος, όσον αφορά την αμυντική του συγκέντρωση καταπληκτικός, και το αποτέλεσμα είναι ότι φλερτάρουμε, είμαστε πολύ κοντά με τη 10η θέση, που σημαίνει μια ομάδα ακόμη θα βγαίνει στις ευρωπαϊκές λίστες, συν το γεγονός ότι ο πρωταθλητής θα πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους για το Champions League και αυτός που παίρνει το κύπελλο θα πηγαίνει κατευθείαν στο Europa League. Στην 7η θέση ο Όφης, στη γενική κατάταξη του Europa League αυτή τη στιγμή, και στην 10η θέση ο Ολυμπιακός. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και είχαμε και το παιχνίδι χθες ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παζαραϊκό με 8-1 που δεν το περίμενε κανείς, αλλά δυστυχώς και τον τραυματισμό του Βάργκας. Για να δούμε σε πόσες μέρες θα επιστρέψει. The Promise You Made, Cock Robin, 89 Rainbow, πρώτη καλημέρα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Καλώς ορίζω και εδώ έχουμε με ορθάνυχτη ραδιοφωνική αγκαλιά όλους. Σε αυτό το σημείο όμως, μία είδηση επί του πιεστηρίου. Όσοι έρχεστε και χρησιμοποιείτε την περιφερειακή οδό από δυτικά προς ανατολικά, ήδη από τον κυκλικό κόμβο της Νέας Ευκαρπίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, παιδιά, τη Λαγκαδά και να μπείτε μέσα από το αστικό κέντρο. Γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο σταμάτησε και η ουρά είναι τεράστια. Θα είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Διαφορετικά, καλή υπομονή. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, επικοινωνία και μουσική. Καλή ώρα από Σενόλα Γκέι και Όρχεστρα Μανούβρες in the Dark.

Όχι, μία φορά δεν φτάνει. Δύο φορές. Love me two times. Αυτή είναι η Doors. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Θοδωρή που με ενημέρωσε για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιφερειακή οδό. Και σας ενημέρωσα και εσάς. Και καλημέρα μου επίσης να στείλω στο φίλο μου τον Γιάννη και όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί στο σούπερ μάρκετ και μας ακούνε. Καλημέρα στον Χρήστο από Νιρεμβέργη, στον Πάτερ Φαμίλια Νίκο Κωνσταντινίδη, στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα, την κόρη. Αλλά ο Νίκος θες ήταν στο Reworks και έγινε χαμός. Σε ευχαριστώ για το βιντεάκι. Καταπληκτικό, υπέροχο τραγούδι και φοβερή εγγραφή στον ήχο, ρε μπαγάσα. Μπράβο σου. Καλημέρα επίσης στη Ματίνα, καλημέρα και στη Δανάη 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber. Συνήθως εδώ επικοινωνούμε και με τις φωτογραφίες και τα βιντεάκια σας. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και έχω και μια είδηση που θα σας τρομάξει στην αρχή, αλλά μη φοβόσαστε, γιατί θα γίνει η Ολυμπιάδα το 2032 στην Αυστραλία. Και συγκεκριμένα, το κανό στους Ολυμπιακούς αλλά και Παραολυμπιακούς αγώνες του Brisbane θα γίνει το 2032. Και τι θα κάνει εκεί? Υπάρχει ένας ποταμός, ο Fitzroy. Αυτός ο ποταμός είναι βόρεια επάνω και βγαίνει στον ωκεανό. Εκεί ζουν λοιπόν 500 αλμυρού νερού κροκόδιλοι. Είναι μεγαλύτεροι. Οι αρσενικοί μπορούν να φτάσουν τα 7 και να ξεπεράσουν τα 7 μέτρα. Τώρα πώς θα γίνει η κοπηλασία εκεί? Θα γίνει κανονικά, γιατί ήδη διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα, τοπικές ρεγκάτες, προπονητικά κάμπ εθνικών ομάδων. Οι άνθρωποι ξέρουν να παίρνουν τα μέτρα τους. Η Αυστραλία εκ των πραγμάτων είναι από τους ο πιο επικίνδυνος προορισμός όσον αφορά την άγρια πανίδα. Από τη μία, από την άλλη όμως, να σας πω ότι έχουν οι άνθρωποι αυτοί, ξέρουν, κατέχουν και γνωρίζουν πώς θα διαφυλάξουν τους αθλητές. Οπότε μη φοβόσαστε. Το πολύ πολύ όλοι να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.

με τη ραδιοφωνική μαγεία επιστρέφουμε στο στούντιο της πρώτης καλημέρας και του 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη να έχετε. Εδώ πέρα μοιραζόμαστε τα δύσκολα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, τα διαιρούμε και πολλαπλασιάζουμε τις καλές στιγμές ή τα καλά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε μέρα για να ξεκινάει όμορφα, έτσι, όλη η υποχρέωση που έχουμε, η καθημερινή μας. Αυτό. Και αύριο, μην ξεχνάτε, Σαββατοκύριακο το επαναλαμβάνω. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Όλες τις ταινίες της Marvel κάνουν τεράστια επιτυχία. Και η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους πρακτικά. Όμως έρχεται τώρα το τελευταίο Spider-Man, Brand New Day, και γίνεται η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών. Και αυτό που συμβαίνει στο αμερικάνικο box office. Ποιον ξεπέρασε ποια ταινία? Το Star Wars The Force Awakens του 2015. Τώρα για πόσο την ξεπέρασε είναι και πάλι σημαντικό. Η ταινία Star Wars, όταν είχε κάνει το άνοιγμά της, είχε την πρώτη θέση στη Βόρεια Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 936 εκατομμύρια δολάρια. Και έρχεται η ταινία Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Tom Holland, η τελευταία, και συγκέντρωσε 936,77 εκατομμύρια δολάρια σε 47 μέρες προβολής. Όλα αυτά σύμφωνα με το περιοδικό Variety, συγγνώμη, το οποίο είναι το πιο έγκριτο όσον αφορά τις εισπράξεις και τα blockbusters.

0: ονομάστηκε και όχι άδικα. Η Donna Summer, βασίλισσα της disco. Hot stuff. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί παιδιά το πρόβλημα που είχαμε που από το πρωί με ένα αυτοκίνητο που έμεινε και έκλεισε τη μία λωρίδα, από ό,τι βλέπω μάλλον μετακινήθηκε, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έτσι λοιπόν, όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό, μπαίνοντας από την Νέα Ευκαρπία, να ξέρετε ότι θα πέσετε σε μεγάλο ποτηλιάρισμα μέχρι τα μετέωρα. Δηλαδή, όλη την ανηφόρα μέχρι τα μετέωρα. Αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε τη Λαγκαδά, αλλά και η Λαγκαδά πλέον έχει πρόβλημα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, κυρίως όμως από τους Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή κάτω με Εγνατία και Μοναστηρίου. Από την άλλη πλευρά της περιφερειακής, όπως έρχεστε δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, το πρόβλημα ξεκινάει αμέσως μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και θα σας φτάσει μέχρι τον κόμβο των Μπεύκων. Που έχουμε αλλού πρόβλημα ιδιαίτερο στη Μαρίνου Αντίπα, κατηφορικά, στον δρόμο προς το κέντρο δηλαδή, αυτό το ρεύμα από τη Μονή Λαζαριστών μέχρι και την συμβολή της με τη Μοναστηρίου. Να τα έχετε αυτά υπόψη μάλλον, και να γνωρίζετε πολύ καλά ότι και στα δικαστήρια, εκεί σε εκείνον τον κόμβο των κεντρικών δρόμων, και εκεί αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε λίγη ταλαιπωρία.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Guns N' Roses Don't Cry στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα στη Σμαρό. Καλή δύναμη. Τι είμαστε και τα παιδιά. Τώρα ήρθε η ώρα σου λίγο να απολαύσεις το καφεδάκι σου και μετά να αναλάβεις τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Βασίλη Ματούδη, το καλό μου φίλο. Καλημέρα και στο Σταύρο Ανθόπουλο από Πεύκα μεριά. Εδώ στην επικοινωνία μας στο 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber. Αλλά σας είπα ότι έχουμε και Facebook και Instagram. Καλημέρα και στον Ηλία τον Τζιάρα να στείλω, ο οποίος αυτός το έστειλε στο προσωπικό μου. Λοιπόν, καλημέρα και πού αλλού. Καλημέρα και στη Βασιλική. Τώρα είμαστε κομπλέ. Τελειώσαμε με αυτά και πηγαίνουμε στο γεγονός ότι έχω πει πάρα πολλές φορές για τα νέα παιδιά ότι στην ηλικία 16, 17 και 18 χρονών πιθανότατα να είσαστε ανάμεσα σε 2, 3, 4 επαγγέλματα. Μην τρομοκρατήσετε, συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες και τις καλύτερες, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Πάρτε το χρόνο σας και αποφασίστε εσείς για το μέλλον σας. Και αν σας αρέσει ο λαμπερός κόσμος της ομορφιάς και της μόδας και είναι το στοιχείο σου, τότε να το κάνετε επάγγελμα. Στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη σπουδάζει μακιγιάζ, κομμωτική. Η σχέδιο μόδας, online ή διαζώσεις, με πρακτική εκπαίδευση, AI εργαλεία και συμμετοχή σε fashion projects και δράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε είτε στο iekalfa.gr είτε τηλεφωνήστε άμεσα στο 2310 552 406.

Έτσι γεράμε τσαμπουκάκια Back in Black από ACDC. Εγώ ετοιμάζομαι να σας αφήσω στην ησυχία σας ή στην ανησυχία σας. Τα χαιρετίσματά μου στην Σωτηρία Ευθυμιάδου, την καλή μου φίλη, και το Σωτήριο, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες. Τι να πω, παιδιά, ο άνθρωπος καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης. Ποια Αυστραλία, λέει, Πιέρια, στην κυριολεξία και ουρανός. Και τρώει ένα καρπούζι μέλι, φθινοπορεινό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Εγώ σας αποχαιρετώ, αλλά παραμένετε εδώ σήμερα Παρασκευή, γιατί έρχονται τα κορίτσια και το αγόρι. Δηλαδή, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας και επίσης ο Αντώνης Βλαβογελάκης, Rainbow Morning Show μέχρι και τις 11. 11 με 2 είναι η Ραφαέλα Νικολούλη μαζί σας και 2 με 5 ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 Αντώνης Νίκος Μπογιατζής, συγγνώμη, και από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ μαζί σας ο Θανάσης Μωραΐτης. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έχω επιλέξει Show Must Go On από Queen και Africa από Toto για να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα με γεμάτες μπαταρίες και θα ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς περάσαμε και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Γεια και χαρά σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 89 Rainbow.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Παρασκευή, yeah.
7: Έλα και πάει η εβδομάδα.
6: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
7: Και μας έχει πιάσει και μία παρασκευίτιδα και θα γίνει χαμούλης.
6: Θα ξεκινήσουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία, γιατί γενικά η μέρα σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καλά στην πόλη.
7: Πάντα ξεκινάμε με χαμόγελο και με αισιοδοξία και με ελπίδα, έτσι.
6: Εννοείται.
8: Καλημέρα, κορίτσια.
7: Καλημέρα, Αντώνη.
6: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας. Εδώ μέχρι και τις 11 έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα.
7: Θα σχολιάσουμε, θα γελάσουμε, θα περάσουμε τέλεια. Σας έχουμε ζώδια, νέα, δίλημα, παιχνίδι, τα έχουμε όλα.
6: Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας ΣΑΕΚ Α. Καλημέρα.

0: ξέρουμε για εσάς. Εμείς πάντως εδώ το χορεύουμε. Τη χορεύουμε τη Μισήρλου, εγώ και Νίνα. Γιατί ο Αντώνης, όπως καταλάβατε και από το βιντεάκι που ανεβάσαμε χθες, δεν χορεύει.
1: Ναι, ναι. Είναι μας θέλει.
0: Είναι αχόρευτος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η μέρα έχει ξεκινήσει σήμερα με πολλά προβλήματα στην πόλη. Καταρχάς με μία. Άλλη μία βλάβη στο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο μας είπαν ότι λειτουργεί κανονικά, εμένα τουλάχιστον.
1: Ιστορίες από το μετρό πάλι, νούμερο 9563.
0: Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα βγάλουμε αυτό το χειμώνα φέτος. Αλήθεια όμως. Λοιπόν, φτάνω Αγία Σοφίας, μου λέει ένας νεαρός που τον έχουν βάλει μόνο του. Με άγνοια κινδύνου, δηλαδή, πραγματικά αυτό το νεαρό παιδί.
1: Φαντάζομαι τι άκουσε το παιδί αυτό.
0: Από μένα άκουσε πάντως. Εντάξει, και ήμουνα και σχετικά κόσμια, σχεδόν, εκτός από μια λέξη. Όπου με ενημερώνει ότι ο σταθμός είναι κλειστός. Το ρωτάω γιατί και μου λέει: υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, αλλά λειτουργεί κανονικά, μου λέει το μετρό. Λέω: δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, μπρο. Το μετρό, αφού είναι κλειστός ο σταθμός, κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, διαβάζουμε διάφορα σήμερα. Το ζήτημα είναι ότι μου χρωστάτε μία κάρτα 16 ευρώ από το μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί αυτή την εβδομάδα πλήρωσα 8 και 8 ευρώ σε ταξί, 16. Οκ, 16 έχει μηνιαία. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας στείλω Iris. Ή μπορείτε απλά να τη βάλετε να τη φορτώσετε στο όνομά μου. Ευχαριστώ.
1: Τι γίνεται? Μετρό χαμός. Περιφερειακό χαμός. Τους δρόμους πανικός. Ψυχραιμία, να πούμε.
0: Ηρεμία.
1: Μπράβο. Υπομονή και φυσικά 89 Rainbow.

0: ωραία αυτό το χορέψω.
1: Και τραγουδάμε και χορεύουμε σήμερα, εντάξει.
0: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα κακό στον κόσμο εκεί έξω. Anyways, αυτό είναι το Rainbow Morning Show, είναι το πρωινό της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, πόσο μακρινές φαντάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα τώρα που μιλάμε.
1: Συγγνώμη, προχθές μας έλεγες ότι τι ωραία ακόμα καλοκαιράκι είναι και τώρα μας λες ότι πόσο μακριά είναι οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ναι, αυτές που περάσαμε εννοώ. Όχι αυτές που έρχονται, κατάλαβες. Το πιάσες. Κοίταξε, έχω και εγώ τις χωροχρονικές μου ανομαλίες, Νίνα. Είμαι και εγώ καλά, μην νομίζεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση, διότι
1: κάθε μέρα, ναι. Όλη μέρα είμαστε online.
0: Είμαστε την αναλογική επανάσταση, διότι
1: κάθε μέρα, ναι. Όλη μέρα είμαστε online. Κολλημένοι σε οθόνες, tablet και

0: Πόση ώρα όμως πες.
1: Τώρα εντάξει, ξέρω, ο καθένας ξέρει τα ωριά του. Μόλις νιώσει το σύνδρομο στέρηση να σε κατακλείζει όμως, μέτρα ένα λεπτό ακόμη και μετά άνοιξε. Την επόμενη μέρα μπορείς για δύο λεπτά και πάει λέγοντας.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά τα πουλιά. Καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Τζιμ, καλημέρα στον Ντόλι. Καλημέρα στη Λίτσα που λέει τι κέφια είναι αυτά σήμερα, μου φτιάξατε τη διάθεση. Καλημέρα στην Βιβί. Από Σύνδο για Θεσσαλονίκη ήρθε από τις και 15, ενώ συνήθως έχει καθυστέρηση και περιμένουμε να πάει και μισή για να φύγουμε. Mm. Ποιος ο ΑΣΤ, προαστιακός λέει. Γενικά παίζουν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα.
1: Σήμερα χαμούλης, είπαμε.
0: Χαμούλης. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα του καιρού. Θεσσαλονίκη
1: weather. Καλημέρα με κέφι και χαρά, και μόνο που είναι Παρασκευή φτάνει όμως. 22 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, άπνοια και 63% υγρασία. Καλά είμαστε.
0: Εντάξει, cool. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα περισσότερα προβλήματα σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης εντοπίζονται στον περιφερειακό, σχεδόν σε όλον τον περιφερειακό. Είχαμε και ένα ατύχημα νωρίς το πρωί, όπου έκανε πολλή ώρα έτσι για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση. Υπομονή όσοι βρίσκεστε στον περιφερειακό, δεν σας λέω σημεία γιατί είναι όλος γεμάτος. Επίσης είναι αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά στην άνοδό της. Το κέντρο είναι καλά, Τσιμισκή Εγνατία δηλαδή ρολάρουν καταπληκτικά, Εγνατία ειδικά κατά πράσινη. Λίγη κινησούλα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και κλασικά τη Νέα Ελβετία.
1: Υπομονή και προσοχή στην παρέα μας, η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη. Εκεί σπουδάζεις μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας, online ή διαζώσεις με πρακτική εκπαίδευση, AI εργαλεία και συμμετοχή σε διάφορα fashion projects. Περισσότερες πληροφορίες στο ekalfa.gr και στο 2310552406.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Καθαρικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: 89 Rainbow.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ήρθε η ώρα για αυτό που κάθε μέρα λαχταράτε και περιμένετε.
1: Τι λένε τα ζώδια, τι λένε τα άστρα.
0: Κρυός, η μέρα σου είναι σαν πόρτα που ανοίγει με φόρα και χτυπάει στον τοίχο. Ωραία είσοδος, αλλά μην αφήσει σημάδι.
1: Ταύρος, η Παρασκευή σου είναι σαν παγωμένο γλυκό κουταλιού μετά από δύσκολη μέρα. Μικρή πολυτέλεια, μεγάλη θεραπεία.
0: Ωραία, φίλε. Δίδυμη, η διάθεσή σου είναι σαν έξοδος που ξεκίνησε για ένα ποτάκι και ήδη μυρίζει περιπέτεια. Ετοιμάσου για δυνατό σουκού.
1: Αχα, καρκίνος. Το σουκού που έρχεται θέλει σπίτι που μυρίζει φαγητό και αγάπη. Μείνε κοντά σε ανθρώπους που μοιράζουν αγκαλιές. Αυτό ακριβώς θέλω.
0: Έλα σπίτι μου. Λιοντάρι, η Παρασκευή σου είναι σαν κόκκινο χαλί που έχει στρωθεί λίγο στραβά. Προχώρα κανονικά, αναποδιές συμβαίνουν.
1: Παρθένος, η μέρα σου είναι σαν απορρυπαντικό που υπόσχεται βαθύ καθάρισμα. Καθάρισε το μέλλον από σκέψεις που αξίζει να ξεθοριάσουν.
0: Ζυγός, ετοιμάσου να πιέσει ένα κοκτέιλ που φαίνεται αθώο και μετά σου λέει αλήθειες. Προσοχή, μη στείλεις τι κάνεις σε κάποιον ή κάποια που έχετε παρελθόν.
1: Οχοχοχ. Σκορπιός, come on baby, light my fire. Και η Παρασκευή προβλέπεται καυτή και φλογερή. Κάτι σε τραβάει και σου κάνει τζιζ.
0: Τοξότης, η Παρασκευή σου είναι σαν διαδρομή για το σπίτι μετά από φουλ κουραστική μέρα στη δουλειά. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το.
1: Εγώ καιρό σκέψου ότι έχεις ένα meeting που τελειώνει νωρίτερα και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ξεκίνα με κάτι απλό. Όπως να μην κάνεις τίποτα.
0: Σωστό. Υδροχός, σου έρχεται μήνυμα από φίλο-φίλη που λέει: έχω νέα, τα λέμε αύριο. Έχεις περιέργεια, αλλά δεν έχεις υπομονή.
1: Ιχθύς, η Παρασκευή σου είναι σαν την μπριζόλα που θέλεις, ενώ έχεις. Πανακόριζο. Μην αντιστέκεσαι στις όρεξεις σου.
0: Δεν αντιστέκομαι, Νίνα, πια. Υποκύπτω.

0: εγώ πάλι αυτό που θα ήθελα απελπισμένα και απεγνωσμένα αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πες μας, Μαρία.
0: Είναι έναν φυσικοθεραπευτή ή μια φυσικοθεραπεύτρια.
1: Μασαζάκι.
0: Μασαζάκι. Φουλ. Λοιπόν, αν και εσύ θέλεις να κάνεις τη φυσικοθεραπεία επάγγελμα, δράτουμε τις ευκαιρίες τώρα. ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί σπουδάζεις δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες με εξειδίκευση στην αθλητική και παιδιατρική φυσικοθεραπεία και την νευρολογική αποκατάσταση. Μαθαίνεις περισσότερα στο iekalpha.gr και στο 231-0552-406.
0: Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Κάθε μέρα έτσι μεταδίδουμε, παίζουμε ανθρώπους που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Κατά βάση κέντρισαν το ενδιαφέρον του μεγάλου κοινού. Εδώ τώρα είναι ένας τύπος στο TikTok ο οποίος παίζει πάρα πολύ με τις μαμάδες και μας παρουσιάζει το πώς ξυπνάνε για πρώτη μέρα στο σχολείο οι μαμάδες τα παιδιά του σήμερα σε σχέση με τις μαμάδες του χτες. Ακούστε.
2: Πάεις μήτρη τη ρεσία Μιχαλέξη μου, ξύπνα αγάπη μου, ήρθε η ώρα για σχολείο. Θέλω πρώτα να αναγνωρίσεις το συναισθημά σου, να συνδεθείς με το σώμα σου και να κατανοήσεις πως ο κυρκάδιος ρυθμός σου βρίσκεται σε φάση μετάβασης.
0: Τι λέει?
2: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα, Καστοράκι μου?
0: Όλα.
2: Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα στο σχολείο. Έτσι δεν έλεγε και ο Νέμο. Yeah. Ακόμα έτσι σε βρε κέρα το βαθυκομένο. Σήκω βρε, σήκω ρε, θα αργήσουμε, σήκω. Εγώ φταίω βρε κέρατο που πήγε και σου πήρε αυτά τα πατατάκια που τα βάζουν μέσα στο γάλα και έχουν παπαριάσει μέσα. Σήκω ρε, σήκω ρε, φας, δεν σηκώθουμε να φύγουμε, να πάμε σαν ανθρώπους στο σχολείο, άντε.
0: Γλυκιά μανούλα, τα πατατάκια που τα βάζουν μέσα στο γάλα, γιαγιά μου τα

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Και όταν λέω βγαίνουμε, κοιτάμε το χάρτη αστικής κινητικότητας. Στον περιφερειακό συνεχίζονται τα προβλήματα σχεδόν σε όλο του το μήκος. Τα περισσότερα εντοπίζονται στο κομμάτι από τις 40 εκκλησιές μέχρι και την Ανοτούμπα, στο ρεύμα προς ανατολικά και στο ρεύμα προς δυτικά από την, την ίδια περίπου, έτσι, από το ίδιο περίπου σημείο, από τις 40 εκκλησιές μέχρι και το Επταπύργιο. Φυσικά υπάρχουν και έργα, φυσικά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Υπομονή, σιγά σιγά θα φτάσετε όλες τις δουλίτσες σας. Λοιπόν, στο κέντρο είναι ήσυχα τα πράγματα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω έτσι κίνησούλα στα γνωστά σημεία. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, εκτός από το θέμα που είχαμε το πρωί με το μετρό Θεσσαλονίκης, θα έχουμε και προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο από τις 4 το απόγευμα και μετά, λόγω εκδηλώσεων που θα γίνουν με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Να το έχετε και αυτό υπόψη σας, όσοι θα κινηθείτε από τις 4 και μετά στο κέντρο της πόλης.
1: Αν βλέπεις τα πράγματα στο δρόμο δύσκολα, η λύση είναι μία, 89 Rainbow. Αν βλέπεις το μέλλον σου στο business, το marketing ή την ναυτιλία, η λύση είναι η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Γίνε ο επαγγελματίας που ζητάει η αγορά. Περισσότερα στο 2310552406 και στο iekalfa.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Το φωτιά στα μπατζάκια μας από τις τιμές του πετρελαίου φαίνεται πως έφτασε στο μαξίμου και έτσι χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του είπε πως το να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ δεν είναι αποδεκτό, προαναγγέλλοντας ανακοίνωση παρεμβάσεων ως τον ΟΥΠΟ. 13η επέτειο σήμερα από τη δολοφονία Φίσα και υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα και για να μην έχουμε μια φορά να ζηλέψουμε τίποτα από την πρωτεύουσα, θα έχουμε και εδώ κλειστούς τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο από τις 4 μάλιστα το απόγευμα. Στο μεταξύ, η φωνή λογικής της Ευρώπης, ο Μάριο Ντράγκη, που δυστυχώς δεν την ακούν και πολλοί, προειδοποίησε ότι με όλες τις εξελίξεις στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει μια αργή αγωνία εκτός αν αναζωογονήσει επενδύσεις και παραγωγικότητα. Ο ΙΕ τώρα αποτιμά ως έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου που είχαν στόχο το σχολείο και το αθλητικό κέντρο στο Ιράν. Αποστολή επιτόπου βρήκε βάσιμες ενδείξεις ότι τα πλήγματα ήταν όντως τον ΙΠΑ. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, σήμερα σας έχω Αθηνά Οικονομάκου, η οποία λέει έζησε ένα πραγματικό όνειρο, όπως πόσταρε η ίδια, αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο θεματικό πάρκο της Warner Bros. Στο Abu Dhabi, όπου βγήκε φώτο με τον Bugs Bunny. Αυτά προς το παρόν, επόμενα, και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: skinny ρεδίτητη. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 89 Rainbow.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας.
8: Ω, ναι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είμαστε μες στην καλή χαρά. Και σήμερα μείνετε μαζί μας γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα παίξουμε Βρες το ψέμα και μετά θα συζητήσουμε και το δίλημα της ημέρας, έτσι.
7: Το οποίο δίλημα της ημέρας σήμερα, παιδιά, σηκώνει πολλή συζήτηση, πραγματικά.
8: Πολύ κουβέντα.
7: Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με υπέροχους Pet Shop Boys, Always on my mind, εδώ στον 89 Rainbow.
8: Μαζί μας και η Vodafone.
7: Καλέ, ναι, μην ξεχνάμε και τους χορηγούς.

0: κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στην παρεούλα μας θέτουμε ένα δίλημα, γιατί μας αρέσει να επιχειρηματολογούμε και να παίρνουμε θέση στα πράγματα. Και φυσικά παίρνετε και εσείς θέση, γιατί αυτό το δίλημα, με το που τελειώνει η εκπομπή κάθε μέρα, το ανεβάζουμε και στο Instagram για να ψηφίζετε. Γιατί μας αρέσει να ψηφίζουμε.
1: Ναι.
0: Γενικώς.
1: Ναι.
0: Ή και όχι. Κάποιες φορές. Anyway, το σημερινό δίλημα έχει να κάνει με το αν θα προτιμούσε κάποιος να ξεκινήσει πανεπιστήμιο μετά τα 40 ή κάποιες σπουδές, τέλος πάντων, ή μία εντελώς καινούργια δουλειά. Εγώ θα έλεγα κατευθείαν ντουγρού νέα δουλειά, γιατί και μόνο στην ιδέα του να κάτσω, να διαβάσω, να μπω στη διαδικασία πάλι της μάθησης του αυτό και δε, μου φαίνεται βουνό.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός και των δύο, έτσι. Δηλαδή και να σπουδάσεις,
0: ναι,
1: και μετά να αλλάξεις και καριέρα.
0: Καριέρα, ναι,
1: ναι.
0: Με αυτή την προοπτική,
1: ναι.
0: Έτσι όπως το θέτεις.
1: Γιατί πολλές φορές, και κυρίως όταν είσαι πιο νέος, δέχεσαι πιέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή να σπουδάσεις αυτό, να γίνεις αυτό.
0: Πες εσύ που σπούδασες μετά τα 40 όμως, πες το.
1: Το έκανα πολύ συνειδητοποιημένα.
0: Έτσι.
1: Γιατί ό,τι κάνεις, το κάνεις από καθαρή αγάπη.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι. Οπότε οι πρώτες σου σπουδές ήταν... Μάρκετινγκ
1: και μετά δραματική σχολή.
0: Και οι δεύτερες δραματική σχολή, ναι, που ήταν προφανώς και το όνειρό σου αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχεις μάθει να σκέφτεσαι διαφορετικά, επίσης διαχειρίζεσαι καλύτερα τον χρόνο σου και αφοσιώνεσαι περισσότερο στους στόχους.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι, έχεις πιο, είναι συνειδητή επιλογή, λες.
1: Εννοείται και οι δυσκολίες είναι περισσότερες, έτσι.
0: Προφανώς, αυτό σου λέω. Εγώ θα διάλεγα τη δουλειά, δηλαδή καλύτερα να αλλάξω καριέρα.
1: Και δουλεύεις και πολλές φορές έχεις και οικογένεια, παιδιά, τριξίματα, δραστηριότητες, υποχρεώσεις. Αλλά όταν αγαπάς κάτι, το υποστηρίζεις και το κάνεις.
0: Λοιπόν, θέλουμε τη δική σας άποψη, 6943-8080-89, να μας πείτε τι θα προτιμούσατε, να ξεκινήσετε σπουδές μετά τα 40 ή μια εντελώς καινούρια δουλειά. Καινούρια. Σε λίγο διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα και φυσικά ανακοινώνουμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

0: Το δίλημα της ημέρας είναι αν θα προτιμούσες να ξεκινήσεις πανεπιστήμιο μετά τα 40 ή σπουδές τέλος πάντων ή μια εντελώς καινούρια δουλειά. Να ανακοινώσω τα αποτελέσματα.
1: Πες.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Συντριπτική πλειοψηφία προτιμά μια εντελώς καινούρια δουλειά, 75% το ποσοστό, όσων ψήφισαν στο Instagram δηλαδή, και το 25% πανεπιστήμιο.
1: Εδώ που τα λέμε, να αλλάξεις απλά δηλαδή,
0: και το 25% πανεπιστήμιο.
1: Εδώ που τα λέμε, να αλλάξεις απλά δουλειά, όχι ότι είναι εύκολο, αλλά...

0: 45 μου άλλαξα τελείως αντικείμενο και το μόνο που μετάνιωσα ήταν που δεν το έκανα στα 35. Είναι και αυτό, είναι και αυτό κάτι, έτσι. Και στις δουλειές δηλαδή μένεις και κολλάς, γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είναι και τέλος. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν μέσα στη ζωή. Αν εσείς τώρα σκέφτεστε καριέρα, νέα πράγματα, καινούργια πράγματα και θέλετε να μπείτε σε διάφορα, ας πούμε, τι να πω τώρα, να πω για πληροφορική και γραφιστική, να πω για τουριστικά,
1: να
0: πω για μακιγιάζ, κομμωτική και μόδα, 10 επαγγελματικούς τομείς, περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες, στα ΕΚΑΛΦΑ φυσικά. Μαθαίνετε περισσότερα που στο ekalfa.gr
1: και στο 2310552406.

0: όλη μέρα 22 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, που το μεσημέρι θα γίνουν 27. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και αύριο και την Κυριακή με 28 βαθμούς και τη Δευτέρα με 33 βαθμούς. Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Καλοκαιριάζει.
1: Πότε θα χειμωνιάσει επιτέλους? Τι πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι ο χάρτης δείχνει τον περιφερειακό πράσινο, παιδιά. Έχω
0: συγκίνηση.
1: Καιρό να το δω. Μεγάλη συγκίνηση. Έχει καθαρίσει ο περιφερειακός. Γενικά νομίζω ότι έχετε τακτοποιηθεί νωρίς σήμερα. Το μόνο σημείο στο οποίο βλέπω να υπάρχει έτσι αρκετή κίνηση είναι η Τσιμισκή. Εντάξει, λογικό θα μου πεις. Λίγα πραγματάκια και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σταμάτα ξεκίνα όμως από την Πότσαρη μέχρι την Ελβετία, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε.
0: Cool. Χαλάει το κινητό, τι κάνεις? Πηγαίνεις στη Vodafone. Εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα γρήγορα και αξιόπιστα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε παίζουμε.
0: Βρες το ψέμα!
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπή.

0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Μια κάρτα δηλαδή φορτισμένη με 40 ευρουλάκια για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας από την πεντανόστιμη υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί σε κάθε στιγμή της ημέρας σου το παραδοσιακό είναι μαζί σου, στο ξεκίνημα της ημέρας, στο διάλειμμα, στην επαγγελματική συνάντηση, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βραδάκι. Το παραδοσιακό είναι δίπλα μας. Εσύ απλά διαλέγεις τη γεύση που θα σε ακολουθήσει. Ένα παραδοσιακό σε κάθε γωνιά της πόλης, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε πολύ προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα.
1: Πρέπει να βρείτε το ψέμα και να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός που θα βρει το ψέμα κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα.
3: Εγώ σήμερα θα σας πάω στο διάστημα, αδερφές μου, στο διάστημα.
0: Θα έρθουμε.
3: Ένα. Ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη κουβαλούσε μαζί του αναμνηστικά από προηγούμενες αποστολές.
0: Τι λες. Μήπως τον ξεχάσουν εκεί να έχει κάτι να θυμάται.
3: Δύο. Στη Σελήνη έχουν βρεθεί απολιθώματα μικροοργανισμών. Έτσι, μικρούτσικο. Τρία. Στο διάστημα οι αστροναύτες ψηλώνουν λίγο προσωρινά.
1: Εκεί να πάμε.
0: Θα πάμε.
1: Για να ψηλώσουμε.
0: Ωραία, ναι. Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Η φίλη μας η Ναυσικά είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ναυσικά.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Πάει και δεν πάει, κορίτσια. Το πηγαίνουμε.
0: Εντάξει, άμα το πηγαίνουμε, ψιλοτσουλάει το πράγμα.
2: Ναι.
0: Μ' αρέσει που συνεννοούμαστε πάντα.
2: Να το κάνουμε όπως την ελληνική ταινία με την Αλίκη. Ναυσικά!
1: Τι συνέχεια δεν μου λέει κανείς, και ανησυχώ.
0: Πες μας, ποιο ήταν το ψέμα τώρα στο παιχνίδι.
1: Το ψέμα ήταν με τα πουλισώματα στη Σελήνη.
2: Μπράβο, Ναυσικά, εντάξει, γιατί δεν έχει βρεθεί καμία μορφή ζωής στη Σελήνη.
0: Ωραία. Ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Τι έχω κάνει, κοριτσιά?
0: Τράφησε.
2: Ναυσικά, μπράβο, έχεις κερδίσει μία κάρτα με 40 ευρώ φορτισμένη από το παραδοσιακό για να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλιά.

0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Είναι πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα.
1: Καλά.
0: Έχετε τακτοποιηθεί, παιδάκια μου, για Παρασκευή. Ηρεμία επικρατεί. Βλέπω μόνο ένα μικρό κοκκίνισμα στο χάρτη αστικής κινητικότητας, στον περιφερειακό εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως. Λίγη κινησούλα στη Λαγκαδά στο ανέβασμά της. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κουλ.
1: Μια χαρά.
0: Κουλ.
1: Χάλασε το κινητό. Πηγαίνει στη Vodafone. Η Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και με 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Αν σας τρομάζει το πώς θα ζεσταθεί φέτος το χειμώνα το σπίτι ή το γραφείο, άδικο δεν έχετε, καθώς τίποτα ευίωνο δεν υπάρχει στην ενεργειακή ατμόσφαιρα. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποσχέθηκε χθες σε συνέντευξή του σειρά παρεμβάσεων που θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έχει και εκλογές μπροστά του και δεν είναι να παίζεις με τη φωτιά. 13η επέτειο σήμερα από τη δολοφονία Φίσα και υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα και για να μην έχουμε μια φορά να ζηλέψουμε τίποτα από την πρωτεύουσα, θα έχουμε και εδώ κλειστούς τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο από τις 4 μάλιστα το απόγευμα. Ο ΟΗΕ τώρα αποτιμά ως έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου που είχαν στόχο το σχολείο και το αθλητικό κέντρο στο Ιράν. Αποστολή επιτόπου βρήκε βάσιμες ενδείξεις ότι τα πλήγματα ήταν όντως των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, νέες ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων σε social media και διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές AI προσπαθεί να φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δυσκολέψει λίγο παραπάνω τα πράγματα από ένα απλό δηλώνω ότι είμαι 18 χρονών. Δεν ξέρω τέλος αν είχες και εσύ μια φαγούρα. Η ανάλογη είδηση σήμερα, ωστόσο, έχει ως εξής. Η Κατερίνα Γερονικολού μας ενημέρωσε μέσω Instagram ότι συνεχίζει τις διακοπές της στο μπαλκόνι με animal print μαγιό και πετσέτα στα μαλλιά, έτσι για το summer vibe. Αυτά προς τα παρόν από μένα και τώρα. Συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα κυλάει γρήγορα ο χρόνος γιατί είναι Παρασκευή. Κάτι κάνει.
7: Πάντα κυλάει μαζί σου, Μαρία μου, γρήγορα ο χρόνος.
6: Έλα, πες τι θέλεις. Πες τι θέλεις. Κάτι θέλει.
7: Όχι, δεν θέλω τίποτα. Εντάξει. Σε λίγο θα μιλήσουμε για φαγητά, παράξενα, ιδιαίτερα και καλή μας όρεξη.
6: Καλή μας όρεξη. Ακόμα δεν έχουμε φάει το πρωινό μας εντωμεταξύ, το δεκατιανό μας μάλλον.
7: Ναι, γιατί συνεχίζουμε τη διατροφή. Σήμερα βέβαια θα πέσει λίγο υδατάνθρακας, αλλά δεν πειράζει.
6: Εντάξει, κουλουράκι Θεσσαλονίκη θα φάμε σήμερα. Λοιπόν, μένετε μαζί μας εννοείται, γιατί μέχρι και τις 11 έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε.
7: Και φυσικά θα απολαύσουμε και την καλύτερη μουσική.
6: Άνα, γεια σου.

0: Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα στο Από τη Ζωή Βγαλμένα, σε αυτή τη στήλη της εκπομπής που συζητάμε πράγματα που είναι όντως από τη ζωή βγαλμένα, έχει να κάνει και με την πρωτεϊνική διατροφή που έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα με την Νίνα.
1: Έτσι, είμαστε πολύ επηρεασμένες.
0: Και πολύ επίκαιρες.
1: Από όλο αυτό.
0: Και relevant. Που ναι. Λένε και στο χωριό μου.
1: Μήπως τελικά το φαγητό του μέλλοντος είναι τολμηρό, είναι παράξενο, είναι ιδιαίτερο.
0: Είναι.
1: Μπράβο Μαρία, γιατί τα πιάτα με έντομα, θέλω να σου πω ότι είναι τάση στη Γερμανία, μπαίνουν δυναμικά στο ευρωπαϊκό μενού. Στη Γερμανία έχουν γίνει μόδα τα πιάτα με έντομα, γρίλους, ακρίδες, σκουλίκια, κουζίνα με βάση τα έντομα. Σου λέει.
0: Αυτά τα μυρμηγκάκια που βρίσκεις κάθε μέρα, κράτατε να τα φάμε.
1: Άκουσε τώρα συνταγή. Άκου τώρα συνταγή. Φοκάτσια από αλεύρι γρίλου και κομπόστα αχλαδιού με τραγανά σκουλίκια σε επικάλυψη σοκολάτας. Γιατί αν το σκουλίκι δεν είναι τραγανό, δεν τρώγεται, Μαρία μου.
0: Να σε πω κάτι. Είναι full στην πρωτεΐνη τα έντομα. Και κάποια στιγμή, πριν από μερικά χρόνια,
1: ναι,
0: είχε βγει κάποιος στον ΟΗΕ, δεν θυμάμαι, και είχε πει ότι το μέλλον, το διατροφικό μέλλον του πλανήτη,
1: η εντομοφαγία,
0: θα στηρίζεται στα έντομα. Γιατί τα έντομα έχουν πολύ πρωτεΐνη. Δεν μπορούμε να τρέφουμε αγελάδες που το κόστος τους και η επιβάρυνση στον πλανήτη είναι τεράστια. Για
1: και θα
0: ζωή.
1: Αρχίσουμε να τρώμε ακρίδες και σκουλίκια και γρήλους.
0: Εγώ έχω φάει έντομο, θέλω να σου πω. Όταν είχα πάει στην Ινδονησία, είχα φάει έντομο. Και επίσης σε κάποια μαγαζιά
1: τι
0: της
1: έντομο
0: πόλης,
1: ήταν, πες τώρα.
0: Νομίζω ότι ήταν τραγανή. Όχι, κατσαρίδα δεν έχω φάει. Νομίζω ότι ήταν τραγανή ακρίδα.
1: Αχ, έλα ρε Μαρία.
0: Έχει και στα μαγαζιά με τα κινέζικα, έχει και συσκευασμένα. Θες να φέρω μια μέρα να δοκιμάσουμε?
1: Όχι. Οι σεφ πάντως λένε
0: δεν
1: ότι
0: είναι,
1: τα έντομα
0: είναι,
1: ενσωματώνονται, λέει, στο πιάτο για να αναδείξουν τη γεύση των υπόλοιπων συστατικών. Όχι ρε Μαρία.
0: Γιατί παιδί μου, αφού έχουν πρωτεΐνη. Δηλαδή συγγνώμη, το κοτοπουλάκι πώς το τρως και δεν σε πειράζει και δεν νιώθεις κάτι με το κοτοπουλάκι?
1: Έχουμε συνηθίσει όμως σε τέτοιου είδους πρωτεΐνη.
0: Τώρα θα συνηθίσεις αυτή την πρωτεΐνη που δεν είναι επιβαρυντική και για τον πλανήτη.
1: Άρα συμφωνείς?
0: Σου λέω, έχω δοκιμάσει.
1: Πάρε το μυρμήγκι.
0: Όχι, τα μυρμήγκια είναι δικά σου, εσένα έρχονται.

0: Η Λένα λέει πάντως, εγώ αν βρω ακρίδα στο πιάτο μου, δεν λέγεται γκουρμέ φαγητό, λέγεται παρακαλώ να μου φωνάξετε τον υπεύθυνο.
1: Και η Ράνια λέει, παιδιά, εγώ ακόμα βγάζω το κρεμμύδι από τη Χωριάτικη, στα σκουλίκια θα φτάσουμε. Εδώ το μάθαμε και αυτό, έτσι, ότι η Μαρία τρελαίνεται για τέτοιου είδους πρωτεΐνη, δηλαδή.
0: Δεν τρελαίνομαι, λέω ότι έχω δοκιμάσει.
1: Και
0: ότι
1: σ' άρεσε είναι... όμως, μου είπες ότι Νίνα, άμα φας δεν θα καταλάβεις ότι είναι ακρίδα.
0: Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε ένα blind taste.
1: Γελάει και ο Αντώνης γελάει.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα blind taste. Θα φέρω εγώ ακριδουλίνη από συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Θα είναι μου το ταΐσει.
2: Και κούφτε είστε, μην το σφυρίξει κανένας τι είναι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε με κλειστά τα μάτια και θα το κάνουμε βιντεάκι.
2: Και τα αυτιά κλειστά.
0: Και τα αυτιά κλειστά. Ναι. Εντάξει, θα το κάνουμε, το στρέχετε. Μέσα, θα το κάνουμε τι? Βίντεο.
1: Εντάξει.
2: Πού θα βρεις τέτοιες πρωτεΐνες από το σπίτι, θα τις μαζέψεις.
0: Όχι, παιδί μου, θα πάρω από μαγαζί, έχει τα κινέζικα σου λέω.
2: Α, και που έχεις στην καθαριότητα θα.
0: Όχι, δεν
1: θα πω στην κυρία Παριδούλα η μικρή Τερέζα.
0: Στην κυρία που έρχεται και καθαρίζει εδώ στο
2: ραδιόφωνο. Κράτησε τα λίγο.
1: Ό,τι βρεις, βάλτο στην άκρη, πάει κατσαρόλα.
0: Λοιπόν, πάμε ένα γρήγορο quiz.
1: Για πάμε.
0: Ποια εποχή ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά?
1: Σεπτέμβριο.
0: Πού βρίσκουμε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια?
1: Stock Center.
0: Από πότε μέχρι πότε γίνεται το Back to School Bazaar?
1: Έλα Μαρία, από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Και τι όφελος έχεις?
1: Έως 2.000 ευρώ.
0: Τέλεια, πέρασες. Πάμε να διαλέξουμε αυτοκίνητο στη Βελμάρ.
1: Πάμε.

0: Δευτέρα όλη μέρα είναι μια όμορφη ηλιόλουστη Παρασκευή, 22 βαθμοί στο κέντρο της πόλης, ένα που φοράκι νότιος άνεμος και 66% υγρασία. Έτσι θα κυλήσει και το σουκού, ευκαιρία για βόλτες, εκδρομές και ταξιδάκια.
1: Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δηλαδή και ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Θαύμα, μυράκολο, μυράκολο.
0: Θαύμα.
1: Τσιμισκή, Εγνατία το ίδιο. Λίγα κοκκινίσματα βλέπω στη Λαγκαδά, κυρίως στον έβασμά της και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Δεν ξεχνάμε, χαλάει το κινητό. Τι κάνεις, πηγαίνεις στη Vodafone.
1: Εννοείται.
0: Εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα γρήγορα, αξιόπιστα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48. Ώρες, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
1: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
0: Αντώνη!
2: Έλα!
0: Ρίχτο!
3: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Το φωτιά στα μπατζάκια μας από τις τιμές του πετρελαίου φαίνεται πως έφτασε στο μαξίμου και έτσι χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του είπε πως το να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ δεν είναι αποδεκτό, προαναγγέλλοντας ανακοίνωση παρεμβάσεων ως τον ΟΥΠΟ. 13η επέτειο σήμερα από τη δολοφονία Φίσα και υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα και για να μην έχουμε μια φορά να ζηλέψουμε τίποτα από την πρωτεύουσα, θα έχουμε και εδώ κλειστούς τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο από τις 4 μάλιστα το απόγευμα. Στο μεταξύ, η φωνή λογικής της Ευρώπης, ο Μάριο Ντράγκη, που δυστυχώς δεν την ακούν και πολλοί, προειδοποίησε ότι με όλες τις εξελίξεις στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει μια αργή αγωνία εκτός αν αναζωογονήσει επενδύσεις και παραγωγικότητα. Ο ΙΕ τώρα αποτιμά ως έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου που είχαν στόχο το σχολείο και το αθλητικό κέντρο στο Ιράν. Αποστολή επιτόπου βρήκε βάσιμες ενδείξεις ότι τα πλήγματα ήταν όντως τον ΗΠΑ. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, σήμερα σας έχω Αθηνά Οικονομάκου, η οποία λέει έζησε ένα πραγματικό όνειρο, όπως πόσταρε η ίδια, αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο θεματικό πάρκο της Warner Bros. Στο Abu Dhabi, όπου βγήκε φώτο με τον Bugs Bunny. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα. Συνεχίστε ό,τι κάνατε.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Αν σκέφτεστε μία απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης, το Κάβο Ολύμπος στην πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μία μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Απολαύστε elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξία στο Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει. Και όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, το δώρο είναι μία υπέροχη διαμονή για δύο, 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή την εβδομάδα στο Instagram του 89 Rainbow βρίσκεται το post του διαγωνισμού. Ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείτε τη δική σας luxury απόδραση στο Καβό Λίμπο.
1: Προλαβαίνετε για λίγο ακόμη. Σήμερα το μεσημέρι στο post του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί και ο νικητής. Καλή επιτυχία!

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Αυτή την Κυριακή, παιδιά, η Θεσσαλονίκη βγάζει τα αυτοκίνητα από τη λεωφόρο Νίκης και βάζει πεζούς. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ, η παραλιακή γίνεται πεζόδρομος. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βόλτα, για ποδηλατάδα, για πατίνι. Ή απλά για περπάτημα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Αν υπάρχει και μετρό για να κατέβει κάποιο στο κέντρο, ας πούμε.
2: Ναι, το είπε.
0: Μεγάλες κουβέντες λες. Λοιπόν, στις 6 το απόγευμα, μάλιστα στην παλιά παραλία από την Αριστοτέλους μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, θα γίνει η νέα παραλία, νέα πασαρέλα 12.
2: Πασαρέλα, ακούω.
0: Ναι, με θέμα Κοσμόπολης και δημιουργίες μόδας από ανακυκλώσιμα υλικά.
2: Τι ωραία.
0: Θα το έχετε υπόψη σας, ναι. Θα γίνουν και άλλες δράσεις εκείνη την ημέρα στην παραλία που έχουν να κάνουν έτσι με ανακύκλωση και όλα αυτά. Οπότε είναι μια ωραία μέρα για βόλτα.
2: Πολύ μας αρέσει, στην παρέα μας και η ΔΕΗ. Όλες οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας.
1: Ήρθε το τέλος.
0: Σταμάτα βρε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία εβδομάδα που περάσαμε παρέα, για τα μηνύματά σας, την ωραία σας την ενέργεια, τις καλές σας τις κουβέντες,
2: για την αγάπη σας.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας. Αν έχει πάθει κάτι το κινητάκι σας, στη Vodafone θα πάτε, διότι εκεί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα την επισκευή του, με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση, σας δίνουν και 12 μήνη εγγύηση. Περισσότερα φυσικά θα μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
2: Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά.
3: Φιλιά.
2: Φιλιά.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε και από πού μας ακούτε? Σταθερά στο ραντεβού μας, 11 η ώρα. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Παρέα θα κάνουμε μαζί μέχρι και τις 2. Συντροφιά μας θα έχουμε και την Telecom. Θα πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη Παρασκευούλα. Τη φάγαμε την εβδομάδα, παιδιά. Με Take On Me και Αχά.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πρέπει να υποχωρείτε και δεν πρέπει να συμβιβάζεστε. Στην ανάγκη σας για επικοινωνία, στην ανάγκη σας για σύνδεση. Στην αρχαιότητα, ξέρετε, οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη, μολονότι τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι πως έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθε και εσύ περισσότερα στο telecom.gr. Και αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, το απόλυτο της σύνδεσης, της επικοινωνίας. Come together, the Beatles, εδώ, στον 89.

Ζω για την τέχνη μου, αυτό είναι όλο. Και πει για Γιώργη Κουσάμα σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις το Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 96 ετών. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ακόμη και τότε έλεγε πως δεν νιώθει ότι έχει τελειώσει, πως εξακολουθούσε να ψάχνει με επίγουσα ανάγκη κάτι καινούριο στην τέχνη της. Η Κουσάμα ήταν από τις ελάχιστες καλλιτέχνητες της μεταπολεμικής τέχνης που κατάφεραν να περάσουν από τις γκαλερί στη μαζική κουλτούρα με τα διάσημα Πουά και τα Infinity Mirror Rooms, τα οποία είναι και η έμπνευση του brand του 89 Rainbow, να σας πω εδώ, και έγιναν αυτά αναγνωρίσιμα σε όλο τον κόσμο. Η συνέντευξη αυτή βέβαια δεν δημοσιεύτηκε τότε και έρχεται τώρα στο φως μετά το θάνατό της, και ίσως αυτό που μένει περισσότερο σε εμάς είναι ακριβώς αυτή η φράση. Στα 96 της, μετά από τόσα έργα και τόση αναγνώριση, ακόμη έψαχνε το επόμενο πράγμα το οποίο δεν είχε δημιουργήσει ακόμα. I want to know what love is, εδώ στον 89 Rainbow συνεχίζουμε δυναμικά.

Και ξέρετε τι άλλο δεν πρέπει να παλεύουμε? Δεν πρέπει να παλεύουμε τις αλλαγές. Οι αλλαγές όταν έρχονται είναι για καλό. Μια τέτοια αλλαγή είναι και η Ματζέντα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου πλέον θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Ματζέντα TV και στο wallet σου το Ματζέντα Pay. Βέβαια, στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, για εμένα, για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Πάμε τώρα για ένα άλλο τραγούδι επαφής, επικοινωνίας, Every Time We Touch, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Αν σας τρομάζει το πώς θα ζεσταθεί φέτος το χειμώνα το σπίτι ή το γραφείο, άδικο δεν έχετε, καθώς τίποτα ευίωνο δεν υπάρχει στην ενεργειακή ατμόσφαιρα. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποσχέθηκε χθες σε συνέντευξή του σειρά πανεμβάσεων που θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έχει και εκλογές μπροστά του και δεν είναι να παίζεις με τη φωτιά. 13η επέτειο σήμερα από τη δολοφονία Φίσα και υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα και για να μην έχουμε μια φορά να ζηλέψουμε τίποτα από την πρωτεύουσα, θα έχουμε και εδώ κλειστούς τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο από τις 4 μάλιστα το απόγευμα. Ο ΟΗΕ τώρα αποτιμά ως έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου που είχαν στόχο το σχολείο και το αθλητικό κέντρο στο Ιράν. Αποστολή επιτόπου βρήκε βάσιμες ενδείξεις ότι τα πλήγματα ήταν όντως των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, νέες ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων σε social media και διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές AI προσπαθεί να φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δυσκολέψει λίγο παραπάνω τα πράγματα από ένα απλό δηλώνω ότι είμαι 18 χρονών. Δεν ξέρω τέλος αν είχες και εσύ μια φαγούρα. Η ανάλογη είδηση σήμερα, ωστόσο, έχει ως εξής. Η Κατερίνα Γερονικολού μας ενημέρωσε μέσω Instagram ότι συνεχίζει τις διακοπές της στο μπαλκόνι με animal print μαγιό και πετσέτα στα μαλλιά, έτσι για το summer vibe. Αυτά προς τα παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Καλημέρα, καλημέρα ή καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι προτιμάτε, τι αγαπάτε. Πάντως η ώρα πλέον είναι 12. Η πρώτη ώρα της εκπομπής μας έχει μόλις παρέλθει. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, συντονισμένη μαζί σας μέχρι και τις 2, εδώ στον 89 Rainbow. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρασκευούλα, γάρ, λίγο δυναμικά, λίγο ρυθμικά. Πάμε να βλέπω το ποδαράκι να κουνιέται κάτω από το γραφείο. Σας βλέπω.

0: Εσείς τι χρειάζεστε άραγε για να πείτε ότι μια μέρα είναι πραγματικά όμορφη? Θα ξεκινήσω εγώ. Θεωρώ ότι χρειάζομαι σύνδεση, επικοινωνία και επαφή. Και φυσικά τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα όμως, εμείς θα πάμε κάπου αλλού. Εμείς θα κάνουμε μια βουτιά, θα κάνουμε ένα insight, ένα dive in στο τι συμβαίνει το πρωί στα τρελόπεδα, στο Rainbow Morning Show. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ με αληθινή μουσική και λίγο σουσού.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα σας πάω στο διάστημα, αδερφές μου, στο διάστημα.
3: Θα έρθουμε, yay!
2: Ένα. Ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη κουβαλούσε μαζί του αναμνηστικά από προηγούμενες αποστολές.
3: Τι λες, μήπως τον ξεχάσουν εκεί να έχει κάτι να θυμάται.
2: Δύο. Στη Σελήνη έχουν βρεθεί απολιθώματα μικροοργανισμών, έτσι, μικρούτσικων.
3: Εντάξει, να, οκ.
2: Τρία. Στο διάστημα οι αστροναύτες ψηλώνουν λίγο προσωρινά.
3: Εκεί να πάμε.
4: Θα πάμε για να ψηλώσουμε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: 89 Rainbow.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

Έρχομαι με ερώτηση για δυνατούς λίτες. Εσείς θυμάστε τους τίτλους από τα τραγούδια ή συνήθως όταν θέλετε να τα αναζητήσετε πληκτρολογείτε έναν διάσημο στίχο ή αυτόν που θυμάστε τέλος πάντων περισσότερο? Εγώ μάλλον ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Κάμια φορά μου διαφεύγουν οι τίτλοι, αλλά επειδή θυμάμαι πολύ καλά τους στίχους, τη βρίσκω την άκρη μου. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 6943-8089 να δω κι εγώ σε ποια κατηγορία ανήκετε. Θα προχωρήσουμε τώρα με ένα τραγούδι. Από εκεί το σκέφτηκα αυτό το θέμα συζήτηση σήμερα. Με ένα τραγούδι που όλοι το ξέρουμε ως WhatsApp. Αλλά το αστείο είναι ότι η φράση αυτή δεν ακούγεται ούτε μία φορά μέσα στο τραγούδι. Στο ρεφρέν η Λίντα Πέρι μάλιστα τραγουδά What's Going On, αλλά δεν μπορούσαν να το ονομάσουν έτσι, προφανώς για να μην μπερδεύεται ο κόσμος με το θρυλικό What's Going On του Marvin Gaye. Και έτσι ξεμείνανε με το WhatsApp. Συνεχίζουμε λοιπόν με Four Non Blondes εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Προσωπικό αποθυμένο, καθότι δεν κατάφερα ποτέ να τον δω live. Η αλήθεια είναι αυτή, πονάει. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε, θα ζήσω με αυτό. Με αυτό που δεν θα μπορούσα να ζήσω όμως, είναι με έλλειψη σύνδεσης, με έλλειψη επικοινωνίας. Και γι' αυτό η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Θα προχωρήσουμε με Who Can It Be Now, Men at Work, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care 89 Rainbow.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν μόλις συντονίστηκες, είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Αυτή την τελευταία ώρα της εκπομπής μας, καθώς το ρολόι μόλις έχει δείξει 1, θα ακούσουμε πολύ αληθινή μουσική και θα κάνουμε και λίγο σουσού.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ερώτημα ήταν το εξής. Αν είστε από αυτούς που θυμούνται τους τίτλους από τα τραγούδια ή από αυτούς που όταν θέλετε να τα αναζητήσετε, συνήθως πληκτρολογείτε κάποιον στίχο ή κάποια λέξη, ό,τι θυμάστε. Τα μηνύματα ήρθαν, φυσικά δεν απογοήτευσαν, είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Η Μαρία, εγώ τίτλους σχεδόν ποτέ. Γράφω στο Google 4 με 5 λέξεις από το ρεφρέν και προσεύχομαι να το βρει. Είσαι πολύ φίλη μου, Μαρία, είμαστε στην ίδια κατηγορία ανθρώπων. Ο Γιώργος, τους παλιούς τίτλους τους θυμάμαι όλους. Στα καινούργια, ούτε τίτλο, ούτε καλλιτέχνη, μόνο ένα να στο κεφάλι μου. Εγώ θέλω να πω εδώ ότι με να στο YouTube έχω βρει και το τραγούδι που έψαχνα και αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι. Η Έλενα, εγώ είμαι χειρότερη. Θυμάμαι έναν στίχο, αλλά συνήθως τον θυμάμαι και λάθος και κάπως το YouTube καταλαβαίνει τι θέλω. Αυτό άρα που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ό,τι και αν γράψουμε, το YouTube και το YouTube θα καταλάβει τι θέλουμε. Η πύλη στον εξήγητου. Crossover επεισόδιο είναι αυτό. Ραφαέλα Νικολούλη, πύλη στον εξήγητου. Σίγουρα την τέρ. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολύ, πολύ, πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 89 Rainbow.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

Πάμε και μία βόλτα στη μουσική ιστορία, γιατί σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 1968 οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν το Birthday και χρειάζονται συνολικά 20 takes. Μάλιστα στα δεύτερα φωνητικά συμμετέχουν η Γιώκο Όνο και η Πάτι Χάρισον. Δύο χρόνια αργότερα, το 1970, η μουσική χάνει έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, τον τρόπο που παίζεται και τον τρόπο που την ακούμε. Ο Τζίμι Χέντριξ φεύγει από τη ζωή στο Λονδίνο μόλις τα 27 του χρόνια, έχοντας προλάβει μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα στη ροκ σκηνή. Και φτάνουμε στο 1983, όταν οι Kiss κάνουν κάτι που για όλους τους φανς έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο. Εμφανίζονται στο MTV χωρίς το χαρακτηριστικό τους make-up, αυτό το πολύ έντονο make-up που έχουν οι Kiss, για πρώτη φορά δημόσια, παρουσιάζοντας τη νέα τους εποχή και το Lick It Up. Τρεις εντελώς διαφορετικές στιγμές, την ίδια ημερομηνία, 18 Σεπτεμβρίου, μια καθόλου άσχημη μέρα μάλλον για τη μουσική ιστορία. Συνεχίζουμε με Girl Like You και Edwin Collins εδώ, στον 89 Rainbow.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να ετοιμάζεστε για ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο, με ό,τι σημαίνει το ξέφρενο για τον καθένα. Μπορεί να είναι απλά καναπές και τηλεόραση. Δεν κρίνω κανέναν. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Αποχωρώ, αλλά ακολουθεί Θοδωρής Κουρτσαλάκης 2 με 5. 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. 8 με 10 Θανάση Μωραΐτης. Να έχετε ένα υπόλοιπο Παρασκευής υπέροχο, μαγικό και ένα ακόμα πιο μαγικό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα και πάλι εδώ στις 11.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Το φωτιά στα μπατζάκια μας από τις τιμές του πετρελαίου φαίνεται πως έφτασε στο Μαξίμου και έτσι χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του είπε πως το να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ δεν είναι αποδεκτό, προαναγγέλλοντας ανακοίνωση παρεμβάσεων ως τον ΟΥΠΟ. 13η επέτειο σήμερα από τη δολοφονία Φίσα και υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα και για να μην έχουμε μια φορά να ζηλέψουμε τίποτα από την πρωτεύουσα, θα έχουμε και εδώ κλειστούς τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο από τις 4 μάλιστα το απόγευμα. Στο μεταξύ, η φωνή λογικής της Ευρώπης, ο Μάριο Ντράγκη, που δυστυχώς δεν την ακούν και πολλοί, προειδοποίησε ότι με όλες τις εξελίξεις στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει μια αργή αγωνία εκτός αν αναζωογονήσει επενδύσεις και παραγωγικότητα. Ο ΙΕ τώρα αποτιμά ως έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου που είχαν στόχο το σχολείο και το αθλητικό κέντρο στο Ιράν. Αποστολή επιτόπου βρήκε βάσιμες ενδείξεις ότι τα πλήγματα ήταν όντως τον ΗΠΑ. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, σήμερα σας έχω Αθηνά Οικονομάκου, η οποία λέει έζησε ένα πραγματικό όνειρο, όπως πόσταρε η ίδια, αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο θεματικό πάρκο της Warner Bros. Στο Abu Dhabi, όπου βγήκε φώτο με τον Bugs Bunny. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα. Συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 89 Rainbow. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Ο Θοδωρής Κουζαλάκης παρέα σας. Έως τις 5. Προετοιμάζουμε το έδαφος για ένα ακόμη καυτό Σαββατοκύριακο. Αν μείνετε εδώ, τις επόμενες 3 ώρες πιστέψτε με, θα περάσετε καταπληκτικά. Στείλε μου τα μηνύματά σας στο Viber 69-43-80-89. Θέλω πολύ να μάθω πώς είστε αυτό το μεσημέρι, αλλά και τι έχετε σχεδιάσει για το weekend. Αληθινή μουσική ως τις 5 από Hooters, Chris Isaac και Queen. Αμέσως τώρα Police. Και φυσικά μαζί μου είναι και η Nova. Δυναμώστε ένταση.

Wall Stewart στο μεσημέρι της Παρασκευής, On the Border. Συντονισμένοι όπως πάντα στον 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι μαζί σας. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη στους 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Σχετική υγρασία στο 68%. Είναι αφόρητη η κατάσταση εκεί έξω, λόγω της υγρασίας. Η μετεωρολογική προβλέψη από το Κύριακο με τριαντάρια, ίσως από τις τελευταίες ευκαιρίες για να βρέξετε το κορμί σε κάποια κοντινή παραλία. Μην χάνετε τέτοιες ευκαιρίες. Απλά φροντίστε να τσεκάρετε, να επισκεφτείτε κάποιο beach bar ότι είναι ακόμη ανοιχτό. Θυμίζω, μας ακούτε και online από το 89rainbow.gr και φυσικά μας βρίσκεται και στα social, σε Instagram και Facebook. Ευθύς αμέσως παίζω Flick Back Everywhere.

0: Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Επέστο!
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

Purple Child in Time. Ο Δανέα Rainbow. Θοδωρής Κουζαλάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πολλά φιλιά στην Εύα και στο ξενιτεμένο μας παλικάρι στην Αθήνα, το Γιάννη. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και αν χρειαστεί η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break, επιστρέφω με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Bruce Springsteen. Μην φύγετε.

0: τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Εδώ τώρα είναι ένας τύπος στο TikTok ο οποίος παίζει πάρα πολύ με τις μαμάδες και μας παρουσιάζει το πώς ξυπνάνε για πρώτη μέρα στο σχολείο οι μαμάδες τα παιδιά του σήμερα σε σχέση με τις μαμάδες του χτες. Ακούστε.
2: Πάει Σμήτρη, τη Ρεσία, Μιχαλέξη μου, ξύπνα αγάπη μου, ήρθε η ώρα για σχολείο. Θέλω πρώτα να αναγνωρίσεις το συναισθημά σου, να συνδεθείς με το σώμα σου και να κατανοήσεις πως ο κυρκάδιος ρυθμός σου βρίσκεται σε φάση μετάβασης.
1: Τι λέει?
2: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα, Καστοράκι μου?
1: Όλα.
2: Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι δεν έλεγε και ο Νέμο. Ακόμα έτσι σε βρε κέρα το βαθυκομένο. Σήκω βρε, σήκω ρε, θα αργήσουμε, σήκω. Εγώ φταίω βρε κέρατο που πήγα και σου πήρα αυτά τα πατατάκια που τα βάζουν μέσα στο γάλα και έχουν παπαριάσει μέσα. Σήκω ρε, σήκω να φας, δεν σηκώθουμε να φύγουμε, να πάμε σαν ανθρώπους στο σχολείο, άντε.
1: Γλυκιά μανούλα, τα πατατάκια που τα βάζουν μέσα στο γάλα. Η γιαγιά μου τα έλεγε έτσι, τα cornflakes.
0: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
0: 89 Rainbow.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Ο Lenny Kravitz είναι αυτός με το Mr. Cab Driver στο 89 Rainbow φυσικά. Αν σκέφτεστε μια απόδραση πολυτελείας μακριά από την ένταση της πόλης, σας έχω μαγική πρόταση. Το Cabo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε elegant διαμονή Infinity Pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow σας χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για δύο άτομα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι σήμερα στις 3 μπαίνεις στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείς τη δική σου luxury απόδραση στο Cabo Olimpo για να ζήσεις ένα διήμερο όπως σου αξίζει. Θα ενημερωθείτε για την κλήρωση

τραγουδάρα. Αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο Μοντανέα Rainbow. Όπως με Τζοζεφίν από τον Chris Ria. Επεκτείνεται, μαθαίνω, σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Από 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Προετοιμαστείτε, παιδιά. Έρχεται. Μαζί μου είναι η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μεσημέρι Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η ώρα είναι 3, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία έπεσε στο 59%. Ετοιμαζόμαστε για weekend. Για άλλους θα περιλαμβάνει βουτιές, για άλλους βόλτες, για άλλους εργασία. Όπως και να έχει, αν μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα έχετε σίγουρα την καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Και αυτήν την ώρα παίζω αγαπημένες επιτυχίες από Texas, Stranglers και InXS. Αμέσως τώρα οι Connells.

Robbie Williams και Phil Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μοντανέα Rainbow. Έβλεπα πριν λίγο κάποιες φωτογραφίες από τους δρόμους στο Άμστερνταμ, όπου πολλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα πλέον φοράνε στους καθρέφτες τους καλύματα ώστε να δυσκολεύουν τους επίδοξους κλέφτες που τον τελευταίο καιρό έχουν βαλθεί να τους αποσπούν ειδικά από ακριβά οχήματα και να τους μεταμπολούν για ανταλλακτικά. Τα καλύματα αυτά είναι από Kevlar και διαθέτουν μια ειδική κλειδαριά από ατσάλι που αν μη τι άλλο καθυστερεί σημαντικά τέτοιου είδους προσπάθειες, οπότε και λειτουργεί αποτρεπτικά. Ευτυχώς δηλαδή που δεν ζούμε στο Άμστερνταμ, να έχουμε super cars και να πρέπει να καλύπτουμε τους καθρέφτες μας, μην τους κλέψουν. Τώρα στο Μοντανέα Rainbow ακούμε City και Amfestner. Δυναμώστε τα.

Chris Darling στο 89 Rainbow. Θα φορήσω και Αλέξη στο μικρόφωνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Θανάση. Χαλκιδική ακούει δυνατά. Φιλιά σε Ελίνα και Αγγελική. Για τον Ιούλιο του 27 μετατίθεται.

0: Μαθαίνω τελικά η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Φαινόταν το πράγμα, πήγαινε, τελικά μας πήγε για το 27. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρηστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπαίνετε στο Nova App, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφω αμέσως μετά το break με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Genesis.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Καθαρικά.
6: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Kosher στον νέα Rainbow και Take Me to Church. Απόψε στις 10 θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Ενώ για σήμερα στο κέντρο της πόλης από τις 4 το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή, κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου λόγω της αντιφασιστικής πορείας για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συγκεντρώσει είναι στις 5.30 στην Καμάρα και μετά έχει πορεία στους δρόμους της πόλης. Αυτός είναι ο Eric Clapton, τώρα στο 89 Rainbow. Αγαπημένη επιτυχία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

φωνή, η αγαπημένη φωνή της Chrissy Hyde με τους Pretenders, Don't Get Me Wrong, Θοδωρής Κουτσαλάκης με τα νέα Rainbow. Περισσότερα από 97 εκατομμύρια δολάρια για αποζημιώσεις καθυζήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαθαίνω, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 26, κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες με μέση αποζημίωση στα 27.000 δολάρια. Wow. Αυτό σημαίνει γιατί λόγω καύσωνα φέτος, το αργυλώδες άδαφος που είναι χτισμένα τα σπίτια στο Λονδίνο, κάνει την υγρασία του, συστέλλεται και προκαλεί καθυζήσεις. Σημειώστε βέβαια ότι το 50% των σπιτιών είναι κατασκευασμένα πριν από το 45, άρα είναι και πιο ευάλωτα λόγω των επιφανειακών θεμελίων του. Εμείς πάλι εδώ, συνηθισμένοι από καύσωνες, τι να μας πούν και τα αγγλάκια. Μαζί μας είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Σε λίγο, Αντώνης Βλαβογελάκης εδώ. Επιστρέφω με άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Αν σας τρομάζει το πώς θα ζεσταθεί φέτος το χειμώνα το σπίτι ή το γραφείο, άδικο δεν έχετε, καθώς τίποτα ευίωνο δεν υπάρχει στην ενεργειακή ατμόσφαιρα. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποσχέθηκε χθες σε συνέντευξή του σειρά πανεβάσεων που θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Έχει και εκλογές μπροστά του και δεν είναι να παίζεις με τη φωτιά. 13η επέτειο σήμερα από τη δολοφονία Φίσα και υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα και για να μην έχουμε μια φορά να ζηλέψουμε τίποτα από την πρωτεύουσα, θα έχουμε και εδώ κλειστούς τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο από τις 4 μάλιστα το απόγευμα. Ο ΟΗΕ τώρα αποτιμά ως έγκλημα πολέμου τις αμερικανικές επιθέσεις του Φεβρουαρίου που είχαν στόχο το σχολείο και το αθλητικό κέντρο στο Ιράν. Αποστολή επιτόπου βρήκε βάσιμες ενδείξεις ότι τα πλήγματα ήταν όντως των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, νέες ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων σε social media και διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές AI προσπαθεί να φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δυσκολέψει λίγο παραπάνω τα πράγματα από ένα απλό δηλώνω ότι είμαι 18 χρονών. Δεν ξέρω τέλος αν είχες και εσύ μια φαγούρα, η ανάλογη είδηση σήμερα ωστόσο έχει ως εξής. Η Κατερίνα Γερονικολού μας ενημέρωσε μέσω Instagram ότι συνεχίζει τις διακοπές της στο μπαλκόνι με animal print μαγιό και πετσέτα στα μαλλιά, έτσι για το summer vibe. Αυτά προς τα παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: 89 Rainbow. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετική προσφορές. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Κουτσαλέκης πάντα στην παρέα σας στο ολοκαίνουργιο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε. Μαζί θα πάμε ως τις 5 με αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ζωντανά στα FM και αυτό το μεσημέρι ή online από τον player του 89rainbow.gr για όσους είστε εκτός Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια ώρα μαζί, εδώ με Eurythmics, Guns N' Roses και Tina Turner. Τώρα Christopher Cross και Ride Like the Wind.

Στο The Nea Rainbow Evanescence, στο Θοδωρής Πιζαλάκης έως τις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτήν την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, με πολλή κίνηση στην πόλη. Περιφερειακός από ανατολικά ξεκινάει να ζορίζει από Πανόραμα και φτάνει μέχρι διασταύρωση για Ρετζίκη. Από δυτικά, λίγο πριν τον οικισμό Μακεδονία, στην Ευκαρπία μέχρι το 424. Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου στην είσοδο. Βασιλής Σόλγας από Ντεπό μέχρι Ανάληψη. Εγνατία από Πανεπιστήμια και μέχρι Βαρδάρη. Τσιμισκή πιο χαλαρά, όπως και η Ελεοφορονίκης. Στην Πολυτεχνείο έχει πολλά αυτοκίνητα, όπως επίσης και σε διάφορα σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Θυμίζω, στις 5.30 η συγκέντρωση στην Καμάρα και μετά έχει πορεία. Τώρα έχει Eurythmics και Sweet Dreams.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication, θα δώσεις τους Αλέξανδρο με τα νέα Rainbow. Έχουμε περάσει τα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ήρθε η ώρα για να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Μιλάω για γυμναστική, αν δεν το καταλάβατε, ή κάνετε πως δεν το καταλάβατε. Νομίζω πως φέτος είναι η ευκαιρία σας να χτίσετε κορμί από νωρίς και να μην περιμένετε το Πάσχα, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και τις απαιτούμενες ατασταλίες, ξέρετε. Πάντως, σοβαρά τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και για μία ώρα, τρεις φορές την εβδομάδα, γιατί η γυμναστική επηρεάζει σχεδόν τα πάντα ταυτόχρονα. Καρδιά, εγκέφαλο, μεταβολισμό, τους μυς, αλλά και την ψυχική υγεία λόγω των ορμονών που εκρίνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως επίσης και τον ύπνο. Το λένε οι ειδικοί και ποιοι είμαστε εμείς για να το διαψεύσουμε άλλωστε. Στα 89 Rainbow παίζουμε μόνο επιτυχίες και με μια τέτοια επιστρέφω από τους Neville Brothers.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική επανάσταση δεν απαιτεί τίποτα.
3: Αχ, επιτέλους, έχουμε ρεπό.
2: Το λες και έτσι, ένα μικρό αναζωογονητικό break. Στην επόμενη διαδρομή σας βρείτε ένα παγκάκι. Καθίστε για λίγο, μην κάνετε τίποτα, βάλτε λειτουργία πτήση στο κινητό, ούτε να διαβάζετε, ούτε να απαντήσετε σε μηνύματα, ούτε να δείτε ειδήσεις ή κάτι άλλο που απαιτεί σύνδεση. Απλώς καθίστε και συνδεθείτε με το περιβάλλον.
3: Okay. Το ακούμε αυτό. Για πόση ώρα όμως πες.
2: Τώρα εντάξει, ξέρω, ο καθένας ξέρει τα ωριά του. Μόλις νιώσει το σύνδρομο στέρησης να σε κατακλείζει όμως, μέτρα ένα λεπτό ακόμη και μετά άνοιξε. Την επόμενη μέρα μπορείς για δύο λεπτά και πάει λέγοντας.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.

Aerosmith και Crime στον 89 Rainbow. Να σε ενημερώσω ότι το Σάββατο θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στα πλαίσια της 4ης Λευκής Νύχτας από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα σε τμήματα της Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Τζαβέλα. Ενώ την Κυριακή μαθαίνει ότι πεζοδρομείται η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο από τις 3.30 το μεσημέρι έως 8.30 το βράδυ, η κυκλοφορία μέσω Βενιζέλου και Μητροπόλεως. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Το νου σας. Δυνατό τριήμερο πάντως στην πόλη, κυκλοφοριακό έμφραγμα. Αυτή είναι η Animals.

τραγούδι που έγραψε ο Πίτερ Γκριν για την μπάντα του, του Fleetwood Mac, και τελικά διασκεύασε ο Κάρλος Σαντάνα. Πολύ πετυχημένα. Black Magic Woman, αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Με αγαπημένες επιτυχίες αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αλλά και τον κόσμο. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και απολαύστε το. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής κοντά σας για το επόμενο 3 ώρες, 8 Θανάσης Μωρέιτης. Θα λέμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Πολλά φιλιά, bye.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: 89 Rainbow.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Rainbow με James Blunt στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σήμερα είμαι εκτός στούντιο. Σήμερα η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στο πλαίσιο πάντα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του έργου Give EU Voice για νέους, που περιλαμβάνει αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως επίδειξη ξυφασκίας, εργαστήρια για νέους και γωνιές συζητήσεων, επίδειξη cheerleading από τους Hellenic Stars με το τμήμα Youth Pom Riegel και παράλληλες δράσεις Γνωρίζω τα αθλήματα. Καλώς ήρθατε, θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι και τις 9 με τα καλύτερα όπως πάντα στον 89 Rainbow. Συνεχίζω με Michael Jackson, Billie Jean τώρα.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: 89 Rainbow.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Bear.

0: Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί.
1: Συνεργείο.
2: Υγεία.
1: Εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στούντιο στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Give EU Voice. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus ως εταίρος στο έργο με τίτλο Give EU Voice, Materializing Youth Voices Across European Spaces, δίνοντας τη δική του προσέγγιση για τις πολιτικές και στρατηγικές νεολαίας. Στο έργο συμμετέχουν οι εξής χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Σλοβακία, Πολωνία, Ισπανία, Κύπρος και Βόρεια Μακεδονία. Θα προχωρήσουμε μαζί και σήμερα στο απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και τις 9. Είμαι ο Νίκος Μπογιατζής και τώρα φέρνω low από Lenny Kravitz.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

σήμερα η εκπομπή βγαίνει εκτός έδρας. Παίζουμε από το Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου και σε λίγο θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26, όταν θα σας αποχαιρετήσουμε γύρω στις 9 θα πιάσουμε τους 22 βαθμούς Κελσίου. Προσέχετε αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση, την Εγνατία. Καλησπέρα σε όλους, όλες με Pretty Mates, Please Don't Leave Me, τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow με Mick Jagger, Just Another Night. Λίγα λόγια για το Give EU Voice. Επιδιώκει τι? Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου νεολαίας ως κόμβου επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για τη δημιουργία ψηφιακών και φυσικών χώρων νεολαίας που προάγουν τη δημοκρατική συμμετοχή και κατάρτιση προτάσεων πολιτικής για την υποστήριξη των αναγκών της νεολαίας από ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Στον 89 Rainbow, η συνέχεια με White Stripes, τα λέμε σε λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: 89 Rainbow ζωντανά από το Δημοτικό Γυμναστήριο Ωρεοκάστρου με Elton John. Δίπλα μου έχω όμως και τη ΔΕΗ και σήμερα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Και μπείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow μέχρι και τις 9.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Μήπως τελικά το φαγητό του μέλλοντος είναι τολμηρό, είναι παράξενο, είναι ιδιαίτερο?
3: Είναι.
2: Μπράβο Μαρία, γιατί τα πιάτα με έντομα, θέλω να σου πω ότι είναι τάση στη Γερμανία, μπαίνουν δυναμικά στο ευρωπαϊκό μενού. Στη Γερμανία έχουν γίνει μόδα τα πιάτα με έντομα, γρίλους, ακρίδες, σκουλίκια, κουζίνα με βάση τα έντομα.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα blind taste. Θα φέρω εγώ ακριδουλίνη από συγκεκριμένο μαγαζί.
2: Θα είναι το ταΐσει.
4: Και κούφτε είστε, μην τη το σφυρίξει κανένα τι είναι.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε με κλειστά τα μάτια
4: και, τα
3: και θα το κάνουμε βιντεάκι.
4: Και τα αυτιά κλειστά.
3: Και τα αυτιά κλειστά. Ναι. Εντάξει. Μέσα, θα το κάνουμε γιατί... βίντεο.
2: Εντάξει.
4: Πού θα βρει τέτοιε πρωτενε από το σπίτι, θα τι μαζέψει.
3: Όχι, παιδί μου, θα πάρω από μαγαζί, έχει τα κινέζικα σου λέω.
4: Α, και που έχει. Θα...
3: Όχι,
2: θα πω στην κυρία
3: Παριδούλα ή μικρή Τερέζα.
2: Στην κυρία που έρχεται και καθαρίζει εδώ στο
4: ραδιόφωνο.
2: Ό,τι βρει, βάλ το στην.

0: άκρη, πάει κατσαρόλα.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας προκοπή.

My Simple Minds. Το νέο τους άλμπουμ έρχεται τον Ιανουάριο του 2027 και μια παγκόσμια περιοδία να το συνοδεύει. Σήμερα η εκπομπή, θυμίζω, μεταδίδεται ζωντανά από το Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε λίγο σας έχω περισσότερες πληροφορίες. Πρώτα η Jets στον 89 Rainbow.

89 Rainbow με Stranglers, Always the Sun. Λίγα λόγια για το Give EU Voice. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του Give EU Voice, ανταλλάσσει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές και μέσα από το εταιρικό σχήμα στοχεύει να συνδιαμορφώσει προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση των νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Το έργο Give EU Voice συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζωντανά 89 Rainbow, εδώ με Rod Stewart, Baby Jane, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στο γυμναστήριό του. Προχωράμε παρέα μέχρι τις 9.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

Αθηνά. Εδώ, 89 Rainbow, πάντα από το Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Παρέα φυσικά με αγαπημένες μουσικές. Καλησπέρα σε όλους, όλες. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο. Προχωράμε μαζί για άλλες 2 ώρες μέχρι και τις 9. Σε λίγο σας έχω περισσότερα για τη σημερινή ημέρα εδώ στο Ωραιοκάστρο. Προς το παρόν, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World τώρα.

Σήμερα η εκπομπή μεταδίδεται, θυμίζω, ζωντανά από το Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του έργου Give You Voice για νέους, που περιλαμβάνει αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως επίδειξη ξιφασκίας που συμβαίνει αυτή την ώρα μέσα στο γυμναστήριο, αλλά και η δράση Γνωρίζω τα αθλήματα. Πάμε σε Cure και τα λέμε σε λίγο.

0: 89 Rainbow με Joan Jett. Εκπέμπουμε από το Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Προς το παρόν θυμίζω, δίπλα μου έχω και σήμερα τη ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, όπως εκείνη η συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό, για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Κάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα σας πάω στο διάστημα, αδερφές μου, στο διάστημα.
3: Θα έρθουμε, yay!
2: Ένα. Ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη κουβαλούσε μαζί του αναμνηστικά από προηγούμενες αποστολές.
3: Τι λες, μήπως τον ξεχάσουν εκεί να έχει κάτι να θυμάται.
2: Δύο. Στη Σελήνη έχουν βρεθεί απολιθώματα μικροοργανισμών, έτσι, μικρούτσικων. Τρία, στο διάστημα οι αστροναύτες ψηλώνουν λίγο προσωρινά.
3: Εκεί να πάμε.
4: Θα πάμε, για να ψηλώσουμε.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 89 Rainbow. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow με Phil Collins και Νίκος Μπογιατζής εκτάκτο σήμερα. Μία ώρα έξτρα μέχρι και τις 9 εδώ παρέα με τα καλύτερα. Είμαστε εκτός στούντιο στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Να περάσουμε στον καλλιτέχνη ο οποίος αυτή την περίοδο ετοιμάζει μια σειρά από συναυλίες για να γιορτάσει το In The Key of Life, τα 50 χρόνια αυτού του ιστορικού άλμπουμ. Είναι ο Stevie Wonder, ο οποίος είναι άσταμα.

Στον 89 Rainbow, Roxette, The Look, και μιας και μιλήσαμε για νέες κυκλοφορίες, μην ξεχνάτε, μέσα στον Οκτώβριο περιμένουμε και το Back to Black της Amy Winehouse. Γιορτάζουμε τα 20 γενέθλια από αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, ούτως ή άλλως στον 89 Rainbow την τιμάμε ιδιαίτερα. Οπότε μαζί με αυτό θα έρθουν και κάποια κομμάτια τα οποία δεν έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, όπως επίσης και ένα live άλμπουμ σαν bonus. Συνεχίζουμε με Steve Miller

0: Enerwave Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

89 Rainbow και Νίκος Μπογιατζής παρέα με Bob Marley. Σήμερα η εκπομπή βρίσκεται στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κόντα Ξοπούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του έργου Give You Voice για νέους. Δεν χαλιέστε αν δώσω σκυτάλι σε Θανάση Μωραΐτη μέσα στο στούντιο του 89 Rainbow. Εμείς περάσαμε υπέροχα σήμερα εδώ. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow. Να είστε καλά. Ένα τελευταίο από εμένα.

UFO και Dr. Doctor στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Live από το στούντιο του 89 Rainbow, σκυτάλι από τον Νίκο Μπογιατζή, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα και είχε ζωντανά την εκπομπή του από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Ρεοκάστρου, Κονταξοπούλιο, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση εκεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του έργου Give You Voice για νέους. Αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις, διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά σήμερα, παρέα έως τις 10. Βέβαια, αυτήν την ώρα με αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το ύψος του Επταπηργίου. Στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος του Επταπηργίου μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, με κίνηση και η Κατσιμίδη αυτήν την ώρα. Έχουμε και ένα ατύχημα στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος της Νικόπολης. Υπομονή και προσοχή σε όσους βρίσκονται στο δρόμο. Σε λίγο, Eric Clapton, I Can Stand It. Τώρα μόνο Phonics και Bang Bang.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Aerosmith και Crazy, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Εξαιρετικές οι κριτικές για το Resident Evil, τη νέα ταινία της σειράς ταινιών, βασισμένη στο γνωστό video game, μια ολοκένουργια ιστορία από το μυαλό του Ζακ Γκρέγκερ, σκηνοθέτη του περσινού Weapons. Έχει αναλάβει και την σκηνοθεσία. Η ιστορία αφορά έναν κούριερ ιατρικού υλικού, ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για παράδοση σε απομακρυσμένο νοσοκομείο βρίσκεται ξαφνικά στη μέση ενός φωνικού ιού που μετατρέπει ανθρώπους σε τέρατα και ζόμπι. Η ταινία είχε μπάτζετ 75 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να το ξεπεράσει μέσα στο πρώτο της Σαββατοκύριακο προβολών. Πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια περιμένουν εις πράξεις. Θα επιστρέψω εγώ σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και διαγωνισμό που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για να δείτε αυτήν την ταινία, αλλά και πολλοί ακόμη αξιόλογες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Εδώ τώρα είναι ένας τύπος στο TikTok ο οποίος παίζει πάρα πολύ με τις μαμάδες και μας παρουσιάζει το πώς ξυπνάνε για πρώτη μέρα στο σχολείο οι μαμάδες τα παιδιά του σήμερα σε σχέση με τις μαμάδες του χτες. Ακούστε.
3: Παϊσμήτρη, τη Ρεσία, Μιχαλέξη μου, ξύπνα αγάπη μου, ήρθε η ώρα για σχολείο. Θέλω πρώτα να αναγνωρίσεις το συναισθημά σου, να συνδεθείς με το σώμα σου και να κατανοήσεις πως ο κυρκάδιος ρυθμός σου βρίσκεται σε φάση μετάβαση.
2: Τι λέει?
3: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα, Καστοράκι μου?
2: Όλα.
3: Πρώτη μέρα στο σχολείο, πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι δεν έλεγε και ο Νέμο. Yeah! Ακόμα έτσι σε βρεκιάρα το βαθυκομένο. Σήκω βρε, σήκω ρε, θα αργήσουμε, σήκω! Εγώ φταίω βρε κέρατο που πήρε και σου πήρε αυτά τα πατατάκια που τα βάζουν μέσα στο γάλα και έχουν παπαριάσει μέσα! Σήκω ρε, σήκω ρε, φας να σηκωθούμε να φύγουμε, να πάμε σαν ανθρώπους στο σχολείο, άντε!
2: Γλυκιά μανούλα, τα πατατάκια που τα βάζουν μέσα στο γάλα. Η γιαγιά μου τα έλεγε έτσι, τα cornflakes.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

Guns N' Roses και Paradise City. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας που θα δώσει διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 που προβάλλει δύο από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, το thriller Resident Evil, αλλά και τη νέα ταινία του Ασκάρ Φαραντί, το Παράλληλες Ιστορίες με ένα all-star γαλλικό cast, Ιζαμπέλ Υπέρ, Κατρίν Ντενεύ, Βενσάν Κασέλ και Βιρζίνη Εθυρά. Εσείς θα διαλέξετε παρέα για την ταινία που θα δείτε και θα επιλέξετε την ταινία σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. No Doubt και Don't Speak. Τώρα στον 89.

από Gossip Heavy Cross στον 89 Rainbow. Ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με την παρέα τους αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Στέλιο Σωτηρίου, Αγγελική Βόσκου, Κωνσταντίνος Πέρος, Δημήτρης Αργυρόπουλος και Γεωργία Νικολοπούλου. Καλή προβολή σε όλους. Μια ματιά τώρα στην κίνηση. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο με καθυστερήσεις στην Τζιμισκή αυτήν την ώρα. Στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά παραμένει το πρόβλημα από Τούμπα μέχρι και Πταπύργιο. Σε λίγο Violent Femmes, τώρα R.E.M.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης.

Elton John, I don't wanna go on with you like that, στον 89 Rainbow. Πρέπει να περιμένουμε στις αρχές του 2027 το νέο άλμπουμ του Elton John, όπως αποκάλυψε ο στενός συνεργάτης του, ο στιχουργός Bernie Taupin. Στο μεταξύ, ένα θεατρικό έργο με τίτλο Mastering the Rocketman του Henry Laylow έχει επηρεαστεί από μια πραγματική δικαστική διαμάχη του Elton John με την βρετανική tabloid εφημερίδα The Sun τη δεκαετία του 80, όταν η εφημερίδα τότε ισχυριζόταν ότι ο Elton John είχε προσλάβει ζυγκολό. Είχε ακολουθήσει μια μακρά και έντονη δικαστική σύγκρουση, κράτησε 23 μήνες, τελικά αποζημιώθηκε ο Elton John με 1 εκατομμύριο λίρες, η εφημερίδα υποχρεώθηκε σε απολογία και ο Elton John θα δει και ένα θεατρικό έργο βασισμένο πάνω στην ιστορία.

0: στον 89 Rainbow Queen και I Want It All. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Gary Moore, Still Got the Blues, στον 89 Rainbow. Ένα τραγούδι του 1990, κυκλοφόρησε στο ομότιτλο άλμπουμ του Gary Moore. Πάμε λίγο πίσω τώρα, στο 1957, όταν είχε γράψει ο Dale Hawkins το Suzy Q. Ένα τραγούδι που όμως έγινε επιτυχία 11 χρόνια αργότερα, το 1968, από τους σπουδαίους Creedence Clearwater Revival. Έφτασε μέχρι το νούμερο 11 στο τσάρτ της Αμερικής. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, και να σκεφτεί κανείς ότι είναι και το μοναδικό τραγούδι που δεν έχουν γράψει αυτοί. Δεν το έχει γράψει ο leader του συγκροτήματος, ο

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

είναι η Travis με το αγαπημένο Sing στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Έχουμε επιλέξει τα καλύτερα τραγούδια για εσάς και αυτό το βράδυ αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Όπως αυτό, Depeche Mode και Enjoy the Silence. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.